Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: παίζει.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: χαμηλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
6: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
5: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
6: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: συντονιστήκατε,
1: καλά κάνατε.
0: Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Επιτυχίες!
0: Life 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Χωριάτικο KGM Musso Grand. Ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
2: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέρασε η Δευτέρα, πέρασε και η Τρίτη. Πάμε για τεταρτούλα πανέμορφη 3 Ιουνίου. Λοιπόν, άντε, καλό μήνα να πούμε. Και ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε ωραία. Και σήμερα πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη μέρα, παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραία τραγούδια θα έχουμε, καινούρια, πολλά καινούρια, αρκετά καινούρια. Τα γουστάρετε, πάμε.

Λοιπόν, πέρσι στεναχωρήθηκα που σε είδα έτσι, είπα δεν θα αντέξει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε την Αναστασία και με αφορμή την προηγούμενη συνάντηση που είχαν, την προηγούμενη φορά λέει που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι κατάλαβες ότι δεν ήμουν καλά. Δηλαδή είχε πάει η Αναστασία πέρσι στον Αρναούτογλου καλεσμένη και δεν ήταν στα πολύ καλά της. Και ο Αρναούτογλου το είχε καταλάβει αυτό, δεν ήταν λέει κάτι προσωπικό μου και η Αναστασία το επιβεβαίωσε ότι όντως έτσι ήταν. Δεν ήταν λέει προσωπικό μου, ό,τι έχει να κάνει πάντα με τη δουλειά για μένα. Άρα κάτι είχε πέρσι με τη δουλειά η Αναστασία, αυτό μας λέει. Λοιπόν, είναι το number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αυτή την υπέροχη και πανέμορφη Τετάρτη. Φέτος είμαι πάρα πολύ καλά, λέει η Αναστασία, ήμουν πιεσμένη, στεναχωρημένη, ένιωθα συνεχώς μια απογοήτευση. Αυτό τα νέα παιδιά να το δούνε πάντως όταν ξεκινούν από τα 20 τους και τους προσφέρονται όλα απλόχερα. Θα μιλήσω για την περίπτωση της Αναστασίας, που είναι ένα πολύ καλό παιδί που της αξίζει επιτυχία, που όμως της ήρθε άκοπα, γιατί της ήρθε με το καλημέρα. Συμβαίνει και αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ τη στεναχώρια και την απογοήτευση. Θα πρέπει να μιλήσουν με άλλους συναδέλφους τους που προσπαθούν 10-20 χρόνια και δεν τα καταφέρνουν. Επομένως, αν απογοητεύεσαι γλυκό μου πλάσμα επειδή ξεκίνησες τέλεια και μετά κάτι μπορεί να στράβωσε, αλλά είσαι μια χαρά, θέλει δουλειά. Αυτό είναι δουλειά των δίπλα, γιατί ακόμα είναι ένα πολύ μικρό κορίτσι, φρέσκο. Είναι δουλειά οι δίπλα να επέμβουν οι συνεργάτες και να τους πούνε πώς είναι τα πράγματα. Αυτά.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Μπήκαμε με Σταβέντο. Και λοιπόν, επειδή τώρα αυτή την περίοδο έρχονται καινούργια τραγούδια, οι καλλιτέχνες είναι πολύ παραγωγικοί και μπράβο τους. Λοιπόν, και βέβαια έχουν εστιάσει πάρα πολύ μετά και την περσινή επιτυχία των νησιώτικων, πανηγυριώτικων τραγουδιών. Θα έχουμε και φέτος αρκετά τέτοια. Λοιπόν, την αρχή έκαναν αρκετοί καλλιτέχνες. Τα δύο τελευταία που λάβαμε έτσι και είναι πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες, που είναι ο προπομπός του άλμπουμ του νησιώτικου. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Κωνσταντίνο Κουφό ένα πολύ ωραίο νησιώτικο καλοκαιρινό τραγούδι. Λέγεται «Θελιόμαστε». Θελιόμαστε και οι δυο. Λοιπόν, ο δίσκος του μόλις έχει κυκλοφορήσει και περιλαμβάνει ακριβώς και αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα. Και αμέσως μετά έρχονται και οι Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε!

Εν τω μεταξύ ανησύχησα γιατί ανοίγω δύο μέρες τώρα τα συνέχεια και τα social και τα site και έβλεπα το Γιώργο Μαζονάκη σαν να τον έχουν πλακώσει στις μπουνιές, το πρόσωπό του δηλαδή με μόλοπες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Τετάρτη έτσι στο μέσο της εβδομάδας. Καλό μήνα. 3 Ιουνίου μπήκε πια και επίσημα το καλοκαίρι. Λοιπόν, και μία ανάρτηση που την έκανε ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί λέω στην αρχή σκέφτησε είναι AI. Τι έγινε, για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο, έγραψε ο κ. Μαζονάκης, που έχει τσιρότο, μελανιά στο μάτι σαν να έχει χτυπήσει μπουνιά τρελή, να έχει φάει στα μούτρα, μόλοπες έχει πάνω στο κούτελο, στη μύτη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν κάνει πλάκα αστείο δεν είναι, έπεσε λέει και χτύπησε και έχει χτυπήσει πολύ, έπεσε και χτύπησε, μάλιστα, περπατάω και πέφτω, ωραία. Εντάξει, εύχομαι να είναι αυτό το πράγμα, να περπάτησε, να παραπάτησε και να έπεσε και να μην είναι κάτι άλλο. Τι να πω πια, είμαστε... Θέλει προσοχή, παιδιά, προσέχτε, γιατί ο γέρος πάει τσέρτ.

καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

Τι κάνεις? Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Η Βόλα προς Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής, Τετάρτη 3 του μήνα. Μεγάλο πρόβλημα η Κατέρινα καινούργιο έχει με τον σύζυγό της, γιατί ο Παναγιώτης έχει αιμονή με την Dua Lipa. Αρχικά, welcome to the group. Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε εμείς οι ντουολιπικοί, οι φανατικοί, σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας. Μετά, Κατερίνα, να σου πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Dua Lipa άλλωστε προχθές νομίζω παντρεύτηκε κιόλας, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι θαυμάζουμε απλά από μακριά. Πάρτιν λέει να πάρω εγώ τον Callum Turner. Εντάξει, μακράν ανώτερη η Dua Lipa, εννοώ από τον Callum Turner, αλλά τέλος πάντων όλα καλά, ησυχία και ασφάλεια. Disco.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
8: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε, θυμηθήκαμε τη σοκολάτα του Σαρμπέλ. Πω, από πόσα χρόνια αυτό το τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, πολύ αγαπημένο, έχουμε Δέσποινα Βανδύ, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, τα πάντα. Και έχουμε και το Διονύση Σχοινά με την Κέτη Γαρμπή. Που τι ωραία αυτά τα αγαπουλάκια που του χρόνου κλείνουν 30 χρόνια γάμου. Και τους χαιρόμαστε όλοι. Ο Διονύσης Σχοινάς λοιπόν βρέθηκε στο πλατό της Φέης Κορδά, στο Μέγκα. Από την πρώτη στιγμή είπα θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Λοιπόν, δύο πολύ αγαπημένα παιδιά που τόσα χρόνια, κάθε 2-3 χρόνια, κάποιος θα γράψει «Α, χωρίσανε», «Α, χωρίζουνε», «Α, κάτι δεν πάει καλά», «Α, πώς γίνεται», «Α, το ένα». Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί, λέει ο Διονύσης Σχοινάς για την Κέτη Γαρμπή. Στην αρχή με αγνοούσε. Πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε, λέει ο Διονύσης. Από την πρώτη στιγμή όμως είπα ότι θα την παντρευτώ. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Κέτη, ο γιος τους. Εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό και αυτό. Και σημαντικό σε μια σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα και μετά ο θαυμασμός. Και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Έχω λάβει αρνητικά σχόλια για μένα, ότι είμαι άφωνος, λέω ότι γέρασα κτλ. Σε ό,τι αφορά στο γιο του, ο γιος μου είναι ο κολλητός μου, λέει, έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο ένα. Μάστε. Καλή συμβουλή και αυτή. Μπράβο, ρε Διονυσάρα.

Λοιπόν, και μέσα σε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε καθημερινά, και μια ευχάριστη από τον Εμμανουήλ Καραλή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Ολυμπιονίκη μας του άλματος επί κοντό. Παντρεύεται, λέει. Μικρός παντρέψου, μικρός καλογερέψου. Αλλά πριν από μερικές μέρες, να επενθυμίσω, στη Λεμεσό, στο meeting της Λεμεσού, πέρασε και τα 6 μέτρα για πρώτη φορά για τη φετινή σεζόν. Θα είναι άλλη μια χρονιά με εξαιρετικές επιδόσεις, σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, είναι ζευγάρι, λέμε, το κορίτσι του, την Αναστασία, 7 χρόνια. Α, δεν το ξέρω το 7 χρόνια. Μπράβο, λοιπόν. Έχει σπουδάσει ψυχολογία το κορίτσι αυτό. Μπράβο, φαίνεται συμπαθέστατο και όλα τα καλά. Μετά από 7 χρόνια, εντάξει, ας το πάρει το κορίτσι. Όλα καλά. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Λοιπόν, και βέβαια είναι χρονιές αυτές, αυτά τα επόμενα, νομίζω, 2-3 χρόνια, έτσι, αυτά που θα εκτοξευθεί ο Μανόλο όσο πραγματικά, όσο πιο ψηλά μπορεί, και με την ευχή να καταφέρει να φτάσει το παλιό φιλό του, τον Ντουμπλάντης, που είναι ο μεγαλύτερος επικοντιστής αυτή την περίοδο και νομίζω των τελευταίων 30 ετών. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, κάπως έτσι. Να περάσετε υπέροχα σήμερα Τετάρτη και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας!

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
6: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
8: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζαράς και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζαράς, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
9: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δε φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος.
1: Και εγώ είμαι η Ελένια Ουίλιαμς. Και γεια σας.
0: Και τι κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σαφάρι, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σαφάρι σε επιτυχίες. Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ στο Κολίνες που είχε πάει η Ρία. Χαμός. Και έκανε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το TikTok.
1: Το είδα.
0: Και βέβαια, εντάξει, σάρωσε. Νούμερο 1 στο YouTube Trends, νούμερο 1 στο Spotify Top 50. Πήγε πολύ δυνατά η
1: και
0: σαφάρι.
1: Με την εμφάνιση εκεί που κάνανε πάνω στη σκηνή, ναι. Χαμός.
0: Είναι φίλες αυτές. Έχει έρθει και στην Αμοργό η Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Για τη Ματούλα. Ναι.
1: Ήταν από πριν, δηλαδή.
0: Από πριν. Okay. Έχω βίντεο που η Ρία τραγουδάει με την Ιουλία Καραπατάκη στις τότε, στις έντεχνες εποχές της. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Και ειδικά αν θέλεις να κάνεις τις αγορές σου χωρίς να νοιάζεσαι για το τι θα δεις στο τέλος του λογαριασμού, ψωνίζεις ξένιαστα έχοντας τη Mastercard. Ένα όπλο οικονομίας που εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην έχει βγάλει ακόμα.
1: Τώρα.
0: Ναι, μπορεί να πα να εκδώσει οποιοδήποτε μασούδι θέλει εντελώς δωρεάν, να συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίρι για τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα.

0: κι όμως ξέρεις πολλούς. Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Διάβαζα λοιπόν κάπου για το Devil Wears Prada 2,
1: ναι,
0: ότι όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τις αμοιβές,
1: ναι,
0: ενώ η Meryl Streep μπορούσε να πάρει μόνη της γύρω στα 15 εκατομμύρια plus, έβαλε στην κουβέντα μέσα και την Anne Hathaway και την Emily Blunt,
1: ναι,
0: και κάθισε και έκανε διαπραγμάτευση μέχρι να πάρουν και οι τρεις τα ίδια.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Και λες πόσες φορές, επειδή μου, και λες, είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν ένα support μεταξύ τους. Και όλο αυτό το πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Νομίζω πρέπει να πήρε κάποια παραπάνω εκατομμύρια. Αλλά πήγαν 12,5 εκατομμύρια κάθε μια τους.
1: Εξτρά. Άκου, έκανε
0: χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Meryl Streep.
1: Μπράβο της. Δεν ξέρω πώς πήγε στα ταμεία. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ.
0: Έχει αρρώσει.
1: Εγώ δεν το είδα το μεταξύ.
0: Κοίταξε, οι περισσότεροι που θα το δουν λένε ότι είναι υποδιέστερο του ένα. Διαφωνώ, γιατί δεν έχει την έκπληξη του ένα, αλλά το βάζει πολύ σωστά στη σημερινή πραγματικότητα των περιοδικών,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: φάσης,
1: ναι, ναι.
0: Ρε,
1: είδα παιδί, το ένα πάντως για να το, ναι, θυμηθώ, γιατί λέγαμε πάντα το και δεν, έτσι, το είδα τελικά.
0: Πάμε ενισιώτικα να συνεχίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες από Κωνσταντινό.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε. Στα μέσα της εβδομάδας είμαστε και εδώ αναλύουμε διάφορες συμπεριφορές και διάφορα πράγματα. Εντάξει, κάπου διάβασα ότι έρχεται και ένας ανάδρομος τώρα μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, ρε, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα βασικά κάπου.
0: Πάρα πολύ ωραία θα μας πάει αυτή.
1: Θα μας πάει πάρα πολύ. Καλά, έχει ήδη ξεκινήσει, αισθάνομαι, σε κάποια πραγματάκια να κάνει την εμφάνισή του ο ανάδρομος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα περάσει κάπως ανώδυνα. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Για κάποια ζώδια παίρνει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο.
0: Ο βαφτισμιός μου είναι έτσι.
1: Δεν τους αγγίζει τίποτα.
0: Δεν τους νοιάζει φοβέρα καμιά.
1: Αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα γινούσα ποτέ με ανάδρομο, θα ήθελα να γίνει στο παιδί.
0: Θέλω να σου πω ότι πήρε και η Arsenal το Champions League.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
0: Για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο. Ναι. Στο πω εγώ που το ζήσα κιόλας.
1: Αν εσύ το ζήσες κιόλας.
0: Το ζήσα. Όλοι κόκκινοι.
1: Πω, πρέπει την ώρα που. Λογικά την ώρα που πρέπει να έξω την ώρα που πεζότανε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, για καλή μου τύχη δεν ήταν στο Λονδίνο. Γιορτάσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν το Σάββατο.
1: Okay.
0: Γιατί η Arsenal έπαιζε εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Κυριακή μαζευτήκαν όλοι και γινόταν το αδιαφόρο. Μπράβο στους ανθρώπους, συγχαρητήρια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ηλένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τώρα με θυμηθήκαν όλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Δεν ξεχνιέσαι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξεχνιέσαι εσύ εύκολα. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθεί.
1: Εντάξει. Να σου πω, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Να το πει.
1: Βέβαια. Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Θα πω και αύριο γιατί αύριο έχει αδερφή μου, εντάξει. Να το ξεχάσω. Την άλλη εβδομάδα θα πω γιατί έχει μαμά μου, εντάξει, μην το ξεχάσω.
0: Ωραία. Πώς ποτέ έχει.
1: Τον Ιούλιο.
0: Α,
1: βέβαια.
0: Μια χαρά που είναι τον Ιούλιο στον παππού.
1: Καλά, κρατή.
0: Να είναι καλό άνθρωπο. Δεν το ψέμε, μα τρώει.
1: Έλεγε.
0: Μα πραγματικά. Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Αγγελική Ηλιάδη, τα παράπονά μου. Τελείωσε και το Justin. Γιατί που είπαμε και Ηλιάδη. Τελείωσε το Justin το βάζω.
1: Αν τελείωσε και πήρε το Justin με την Μέρι Αργυριάδου. Ναι. Outsiders τα θεωρούσαν, αλλά τελικά τσουπ. Είδε πώ γεννατό. Και έγινε η διαφορά.
0: Αφού δεν το πήρε η κυρία Έφη, εγώ δεν μπορώ να. Κυρία
1: Έκατσε μέχρι το τέλος η κυρία Έφη. Α, γιατί δεν ήξερα.
0: Αλλά έπρεπε. Δηλαδή για την προσπάθεια και μόνο. Για όλα αυτά που τη βάλαν να κάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως. Δεν διαγωνιζόταν η Έφη Θόδη κανονικά.
0: Ναι.
1: Διαγωνιζόταν ο Δελεασίλης.
0: Ναι, αλλά για την προσπάθεια έπρεπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Αλλά διαγωνιζόταν εκείνος. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκείνη έκανε
0: για το
1: ό,τι μπορούσε.
0: Για το Δελεασίλη. Ναι. Ο άνθρωπος έτσι με το γέλιο του, με τα γυαλιά του, με το όλα που κάθε φορά.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολη διαχείριση.
1: Καθόλου.
0: Τι συζητάς τώρα.
1: Καθόλου.
0: Η κυρία Έφη πήγαινε ό,τι fast food υπήρχε και το έκανε food tasting. Όχι, η κοπέλα έχει υπερβάλει αυτόν. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να το σηκώσει. Τέλος πάντων.
1: Σούσουρο,
0: ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι και η Γαρμπή υποσυνείδητο. Μεταξύ φτάνουμε και στη τελική ευθεία για τα βραβεία. Εννοώ τα βραβεία του τα μουσικά, τα μόνα μουσικά βραβεία.
1: Τα μόνα μουσικά βραβεία που έχουμε, ναι, 17 Ιουνίου είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές κάθομαι και ακούω, ειδικά το τελευταίο διάστημα που πηγαίνουμε προς τα βραβεία, που λένε ξέρεις διάφοροι για το ΜΑΤ, το ένα, το άλλο, και κάποιος πρέπει να τους βάλει ένα φρένο και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν.
1: Φρένο προς τι?
0: Γενικότερα, στο ποιο συμμετέχουν, στο ποιο το ένα το άλλο. Και λέω, πώς θα πεις του αλουνού τι θα κάνει σε κάτι που είναι δικό του? Ενώ δεν είναι μουσικά βραβεία ενός θεσμικού οργανισμού. Ένα μουσικό κανάλι κάνει βραβεία όπως το ίδιο τα αντιλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει καμία ηθική γραμμή. Είναι μια επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Γιατί αν δεν είχε κέρδος θα έκλεινε. Οπότε θα διαχειριστεί και το event με τον ανάλογο. Και δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι θα πρέπει να τα βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους υπόσταση.
1: Το ακούω αυτό που λες. Επίσης να πούμε κάπου εδώ ότι υπάρχουν, όχι τώρα προς υπεράσπιση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να δίνουν το παρόν σε αυτήν την μουσική διοργάνωση.
0: Που είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Ακριβώς. Όχι επειδή έχει γίνει κάτι ή επειδή δεν τους έχουν στηρίξει ή οτιδήποτε, απλά γιατί θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει. Οπότε υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μην λέμε μόνο ότι δεν επιλέξανε, ξέρω εγώ, τον Γιωργάκη επειδή έχουν κάτι μαζί του. Μπορεί ο Γιώργος Γιωργάκης να μην θέλει να είναι σε αυτόν τον θεσμό.
0: Ισχύει.
1: Γιατί δεν του ταιριάζει.
0: Ή γιατί δεν θέλει να πάει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να, ούτε να ξοδέψει κάτι από το χρόνο του,
1: ακριβώς,
0: ούτε από οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Life 106,3.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Κλαβδία ξεκινήσαμε, όνειρο βαθύ, και αφού κάναμε έτσι την έντονή μας τοποθέτηση απέναντι στα μουσικά βραβεία, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και ένας Μασούτης είναι δίπλα σας και δίπλα μας και δίπλα σε όλους μας. Στην κυριολεξία, γιατί κατεβάζετε και το application και βλέπετε στο διαδικτυακό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Σε άλλα νέα, μην ξεχνάτε ότι ο Μασούτης ενδιαφέρεται πραγματικά για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτον εδώ τον τόπο και μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί και μαγειρικό λάδι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως επίσης, επειδή έχουν σφίξει οι ζέστες, το έχουμε νιώσει τώρα, μπήκαμε κατευθείαν σφίξενα, δηλαδή από τη μία στο κρύο και την άλλη στη ζέστη, να ξέρετε ότι εκεί πέρα, παιδιά, θα πάτε και το περιβάλλον είναι 100% φιλικό προς εσάς, διότι ανανεώνουν όλα τους τα φίλτρα στα air condition, που δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό, από τον αέρα που αναπνέουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Με ένα daily throwback και πολύ ωραίο throwback.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, Ρεμπέτικο, Ντέλη Κουσκού στο Facebook, Ντέλη Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Ντέλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θέλω να σου πω ότι πέρασε ένα Σαββατοκυριακό πάρα πολύ θελητικό με την αλλεργία μου. Δεν ενδιαφέρει για κανένα, αλλά δεινοπάθησα.
1: Αλήθεια.
0: Επειδή, ναι.
1: Ακόμα και.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω.
1: Θεωρούσα ότι θες να καλά πηγαίνατε στο εξωτερικό,
0: δεν
1: ας πούμε.
0: Δεν ήμουνα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα,
1: ακού,
0: λοιπόν.
1: Ακούγεται.
0: Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2008.
1: Οκτώ.
0: Οκτώ. Ο άνθρωπος που το τραγουδά είναι και αυτός που το έγραψε. Μουσική στίχο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Έτσι θέλω και εγώ που δεν κυβέρνησα. Αυτό το τραγούδι είναι αυτός που το έγραψε. Μουσική στίχο. Και πάμε.
0: Δεν έχει σημαίνει ποτέ. Εσύ μου έκλεισες το μάτι, μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου έταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά.
1: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Όχι. Αρχικά δεν είναι μόνο ένας, είναι πολύ μέσα σε αυτό το τραγούδι. Πλά ένας το τραγουδά. Είναι πολλής κόσμος μέσα. Μπερνάει, έρχεται.
1: Παρακαλώ. Ορίστε.
0: Είναι πέντε νοματέοι.
1: Πέντε νοματέοι είναι.
0: Πέντε νοματέοι.
1: Σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ένας από αυτούς πέντε το έχει γράψει κιόλας.
0: Και τους τραγουδάει.
1: Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.
0: Όχι.
1: Οι Boys and Noise.
0: Όχι. Εσύ είσαι αυτή που πάντα ψάχνω, μα δεν βρίσκω πουθενά.
1: Συγκρότημα είναι.
0: Μια σε κερδίζω, μια σε χάνω. Το λες και έτσι. Και πάντα θέλω πιο πολλά.
1: Το λες και έτσι.
0: Ναι. Ναι, ναι, πες το συγκρότημα.
1: Εγώ να το πω συγκρότημα. Είναι συγκρότημα. Έχει υπάρξει συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν.
0: Παρελθόν.
1: Τώρα όχι πλέον.
0: Θέλω να σου ξαναπώ.
1: Η foreplay. Περίμενε.
0: Αυτή δεν μου φάνηκε και οι τέσσερις. Αλλά σου λέω πέντε ότι είναι αυτή.
1: Πέντε?
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και ένας ακόμα.
0: Να περνούσε και τον βάλαμε.
1: Άντρες είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι,
0: έτοιμοι για όλα.
1: Δεν είναι η One.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Boys and Noise.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Foreplay.
0: Δεν πούμε όλες.
1: Είχαμε και άλλα συγκροτήματα στην Ελλάδα.
0: Να ξαναπάω. Λοιπόν, εσύ μου έκλεισες το μάτι, μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτα στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου έταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Εκλέβω κλεισία αυτή τη στιγμή. Θέλω να ξέρεις. Έτσι, το λέω.
1: Περίμενε. Εντάξει, ωραία. Ας φεύγω από το τέτοιο, από τη φάση που είναι. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια. Εσύ μου έκλεισε το μάτι. Αυτό είναι. Οι μέλισσες.
0: Όχι.
1: Εσύ έκλεισε το μάτι. Για ξαναπήγαινε το λίγο. Πήγαινε μου λίγο στο.
0: Εσύ μου έκλεισε το μάτι. Μα δεν με κοίταξε ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου έταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Εσύ είσαι αυτή που ψάχνω, που πάντα ψάχνω, μα δεν σε βρίσκω πουθενά. Όχι. Πάντα λέμε ο Μύρονας στρατής μου λέει. Μια σε κερδίσω, μια σε χάνω και πάντα θέλω πιο πολλά. Το πάρει το ποτάμι να κάτσουμε μέχρι αύριο εδώ.
1: Σταμάτα, το ξέρω, αυτό είναι το τραγούδι, αυτό το τραγουδάω είναι.
0: Μάλιστα. Το έχω καταλάβει, το ξέρεις. Δηλαδή,
1: αυτό που τραγουδάω είναι.
0: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Ποιο είναι, πες μου.
0: Ότι δεν έχει
1: σύν αυτό που δεν έχει. Αυτό είναι. Εσύ μου έκλεισες. Το τραγούδαγα! Το τραγούδαγα!
0: Μαντάμ.
1: Ποιο το λέει.
0: Ιωνιράμα. Μου πει ό,τι συγκρότημα έχει υπάρξει.
1: Μα δεν είναι πια συγκρότημα, γι' αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα είπα, δεν είναι πια.
1: Ναι, θα μπει σε Foreplay και μπορεί να νοίζει, είναι ακόμα συγκρότημα.
0: Λοιπόν.
1: Τέλο πάντων, το βρήκα κατά το ίμιση.
0: Γιατί το βρήκε κατά το ίμιση, ούτε ποιο το λέει το βρήκε.
1: Το τραγούδισε όμω. Τι έχει σημασία αυτό.
0: Τι λε,
1: σε παρακαλώ, κατά το ίμιση το βρήκα. Σα παρακαλώ, παιδιά, δώστε το. Στείλτε μηνύματα.

ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου τα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Εν τω μεταξύ πήγε και στο Ηνόπιο Σενοπείο. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως το είδα ότι πήγε στο Ηνόπιο Σενοπείο. Εντάξει. Έχει χαράξει την πορεία της η Κατερίνα και τα πηγαίνει όλα και τα κάνει πάρα πολύ σωστά. Και μεθοδευμένα.
0: Κοίτα, εκ του αποτελέσματος το κρίνουμε, γιατί το αποτέλεσμα δείχνει ότι όντως πάει πολύ καλά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ξέρεις τι, εγώ αισθάνομαι κάπως πάντως ότι η Κατερίνα άνοιξε και έναν δρόμο ξανά για τις λαϊκές τραγουδίστριες.
0: Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που το λαϊκό είναι πιο μπροστά. Και μπορώ να σου πω και το λόγο ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ανέκαθεν ήταν πιο μπροστά το λαϊκό.
0: Όχι. Περάσαμε μια εποχή που τα ρουμάνικο pop ήταν πάρα πολύ στη μόδα.
1: Ναι.
0: Μια εποχή που το pop ήταν πολύ στη μόδα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Pop ήταν στη μόδα. Pop λαϊκό ήταν πάντα.
0: Pop λαϊκό, ελαφρό λαϊκό.
1: Ναι,
0: ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι νούμερο ένα δεν πήγαινε. Δηλαδή το είπε του Φέρι, δεν το βλέπει ποτέ νούμερο ένα.
1: Σε καμία
0: περίπτωση. Θα έβλεπε, ρε παιδί μου, το μαζί σου του Αργυρού. Θα βλέπει το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα βλέπει ένα λαϊκό τραγούδι. Σπάνια.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω και το λόγο ευθύ αμέσω το αν πιστεύω.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζαράς και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζαράς, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνε στην παρέα μα και ανοίξαμε μια κουβέντα για το λαϊκό τραγούδι. Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι η γενιά του Spotify μεγαλώνει. Δηλαδή τα παιδιά που το 20 ήταν 15 χρονών, είναι 21. Καψουρεύτηκαν, αγαπήσαν, ερωτεύτηκαν. Και όπως ακούς εκεί πέρα το ράκ, τον τρανό, το light και όλους αυτούς,
1: ναι,
0: την κάνεις λίγο λαϊκά, γιατί η καρδούλα λίγο έχει αρχίσει και πεταρίζει.
1: Μα το λαϊκό είναι σαν τίποτα
0: και πολεμόνι. Αρχίζει η καψούρα και ναι, αρχίζει όλο το παρεδώσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται.
0: Και όπως πήγαινες εκεί πέρα για να πας στο Waterboom, στρίβεις ξαφνικά παραλιακή και μπαίνεις Ποσειδόνιο, Ρωμαίο και οπουδήποτε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι. Για αυτό το λόγο βλέπουμε και νούμερο ένα πλέον στο Spotify λαϊκά τραγούδια που δεν τα βλέπαμε ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, για να μπει ένα στο 30, έλεγε ρε φίλο, ο τύπος έχει ρίξει την Ελλάδα, έτσι. Για να μπει λαϊκό στο 30.
1: Ναι.
0: Δεν έβλεπε ούτε με κι άλλη. Και έβλεπε όλα, λες και είναι ξένα τραγούδια. Μποκοντά, Καμέρα, Παλώμα. Σούζι. Έτσι λεγόταν τα τραγούδια. Ήταν η τίτλη, ρε. Από τα τραγούδια.
1: Okay.
0: Ζαφ, λοιπόν, με Χρήστο Μάστορα, πες.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο. Μια πολύ ωραία διασκευή του Ανδρέα Στάμου. Ένα τραγούδι αυτό. Μπράβο. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Λέγαμε για το ότι.
0: Λέγαμε για τα λαϊκά. Είναι που... κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
1: Εννοείται. Αυτό που ξέρω και αυτό έχω καταλάβει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όχι μόνο τώρα και έχοντας μεγαλώσει. Και... Γιατί με ένα πατέρα μου δεν ήταν λαϊκός καλλιτέχνης. Ωστόσο,
0: ναι.
1: Έχει υπάρξει πάρα πολλά λαϊκά σχήματα. Το λαϊκό είναι σαν τη, σαν τη βότκα λεμόνι, το παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι το κοκτέιλ. Καταλαβες. Θα πιεις ένα κοκτέιλ, θα πιεις δύο κοκτέιλ. Κάποια στιγμή θα πιεις ένα ποτό κανονικό. Ένα κανονικό ποτό. Θέλεις, ρε παιδί μου, να νιώσεις, να την ακούσεις, να περάσεις καλά. Και είναι και το εύκολο και το γρήγορο. Και είμαστε και σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που το λαϊκό μας είναι το pop.
0: Επίσης,
1: το popular, το
0: ναι,
1: δικό μας είναι το λαϊκό.
0: Ναι, όπως και στη Ρουμανία, που το folklore είναι το λαϊκό του.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, να πω και ένα άλλο πολύ βασικό. Άνοιξαν πάρα πολύ συναυλίες στα λαϊκά.
1: Σίγουρα.
0: Που δεν ήταν μόνο μπουζούκια, μην είχε πρότεινο.
1: Και υπάρξει, εγώ αυτό που λέω για την Κατερίνα είναι ότι έβαλε και ένα δικό της στίγμα. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτή η λαϊκή τραγουδίστρια που θα βγει με το μίνι φορεματάκι και θα τραγουδήσει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Ότι έφερε και ένα δικό της. Αντίστοιχα και η Ρία. Δεν είναι αυτή η τραγουδίστρια που θα κάνει αυτό το λαϊκό όπως το είχαμε εμείς συνηθίσει. Θες είναι και τα social media επίσης που σε βοηθάνε πάρα πολύ να έρθεις πολύ πιο κοντά με τον καλλιτέχνη ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Είναι και μία. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε πάει σε ένα πιο ωραίο υλικό.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: και αυτό που, έτσι, που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι που έλεγε για την. Που έγινε και τίτλος κιόλας, γιατί να σου πω την αλήθεια, με τους τίτλους είδα περισσότερο. Ότι δεν ζούσε την επιτυχία. Γιατί φοβόταν μην τη χάσει. Ότι πέρασε μια φάση, ρε παιδί μου, που δεν ήταν πέρυσι, κάπως που δεν ήταν καλά.
1: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ μικρή. Τι να ζήσει, κοπέλα, με το δίκιο της κιόλας. Δηλαδή είναι μικρό κορίτσι ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή μέχρι να το αντιληφθείς, πώς να το ζήσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει, το συζητάμε. Απλά από την, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι ακριβώς επειδή είναι μικρό κορίτσι, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή επειδή μου το βιώνω στο 100% και το νιώθω στο 100%. Άξι. Απλά το είδος που έχει επιλέξει είναι πολύ διαφορετικό και
1: ισχύει,
0: για την ηλικία
1: ισχύει,
0: της.
1: Ισχύει. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Τα λέμε.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: ευρεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.

0: τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζαράς και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζαράς, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε. Με μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: μανά. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Maybe I didn't.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλης Ζαράς και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζαράς, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
9: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Για τον νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
3: Άνοιξε την ένταση.
2: Live.
4: Live.
2: Live.
4: Live.
2: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρα Σαριδέας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
6: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
5: Σικαλάστικ 612, ε!
6: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
7: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
9: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
10: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

106,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Πάμε και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει, αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πετρινού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς εδώ για να μεγαλώσει αυτή η συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ελπίζω να έχετε δέσει τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις. Κομμάτια που φέρνουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

είμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη, σήμερα 3 του Ιούνιου μας, στην αρχή ακόμα του καλοκαιριού μας. Και λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε ή απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να δώσετε κι εσείς το παρόν. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου. Με βρίσκεται Ζλίνα Πατριανού και μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε έτσι κάπου ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πάρα πολύ απλά να στείλετε τα χαιρετίσματά σας. Σας περιμένω λοιπόν και όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξω το επόμενο κομμάτι.

Αυτό είναι το Flight Mode Radio Show. Εδώ είμαι η Ελίνα Πατριανού στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή σας συνήθεια. Πάρα πολλά φιλιά να στείλουμε στην κυρία Σταυρούλα, που μας ακούει καθημερινά στη Βοστόνη, παιδιά, στη μακρινή Βοστόνη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην παρέα μας και στέλνει και τα μηνύματά της εδώ στο Instagram. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε εντός και εκτός Ελλάδος, είτε μέσω των FM είτε μέσω του διαδικτύου. Τίποτα, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς τους επιστροφήματα τα διαφημιστικά μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη εδώ να τα λέμε όμορφα και ωραία. Όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια ωραία διάθεση να είναι εδώ. Και να σας πω τώρα πως ό,τι διάθεση και να έχετε σήμερα, το Flight Mode είναι στη συντροφιά μας για να σας τη φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Καθημερινά βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά και να παίξουμε ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτές τις μέρες και το ζητήσατε.

Πολύ αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, όσο να πεις. Εδώ είμαι και εγώ και ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου μπορώ να σας πω ότι καλά ξεκίνησε, Έλια. Η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνεται όλο και ομορφότερη. Θέλω να μεταδώσω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πολύ και κάθε φορά το απολαμβάνουμε όπως του πρέπει. Ήταν...

Μουσικές εδώ παίζουν non-stop. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής μας μέσω εβδομάδα εδώ στην Top Συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε τα δικά σας αγαπημένα κομμάτια του σήμερα που τα έχω συγκεντρώσει όλα εδώ. Ό,τι μου έχετε ζητήσει παίζει δυνατά. Τώρα, αν μας έχετε πετύχει στο ραδιοφωνό σας, είμαι η Λίνα Πατριανού και περιμένω τα μηνύματά σας αποκλειστικά στο Instagram όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα στο Flight Mode και εγώ είμαι εδώ, Λίνα Πατρινού, πίσω από το μικρόφωνο καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτήν εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Έλατε στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατρινού με βρίσκεται και μου στέλνετε και κομμάτια που θέλετε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε ή έστω μια καλημέρα, μια καλησπέρα, μια καληνύχτα, αναλόγως το mood και τη διάθεση. Θέλω λίγο τώρα να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά μου στη λίστα μου και θα επανέλθω γιατί έχουμε το μουσικό flashback σε λιγάκι.

Ετοιμαστείτε τώρα για ταξίδι, ετοιμαστείτε για μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας λοιπόν, όπου με το μουσικό αυτό αεροσκάφος ταξιδεύουμε πίσω στο παρελθόν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά για να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να σιγοτραγουδήσουμε κιόλας, γιατί όχι, για να σας ακούσω. Flight mode, flashback.

καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας έφτασε, παιδιά. Ήρθε η ώρα του, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε. Μας έχει κολλήσει στο μυαλό, έχει γίνει βέβαια και θέμα των τελευταίων ημερών. Αν μη τι άλλο, έχει πάρει αρκετή προσοχή και είναι, παιδιά, ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μας πηγαίνει σε ένα πολύ καλοκαιρινό mood, σε ένα νησιωτικό mood. Νομίζω το βάζεις να τα ακούσεις και φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βρίσκεται ήδη στο νησί. Δεν έχω καλύτερο, παιδιά, και δεν έχετε κι εσείς από ό,τι φαίνεται, καθότι αυτό το μουσικό κομμάτι έγινε για δεύτερη εβδομάδα το καλύτερό μας. Πάμε να το απολαύσουμε. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Πρώτη μετά.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και σας κρατάω στην τροφιά εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα μας έχει μείνει και θέλω να κλείσουμε γλυκά, να ευχαριστηθούμε αυτό το ημίωρο με πολύ μουσική, με δικά σας και μόνο αγαπημένα κομμάτια του σήμερα.

ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική. Με μια όσο γίνεται όμορφη διάθεση, είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα και δώσατε το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δύο-ωρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, παιδιά, την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Αγκαλιά με τα καλύτερα hits. Ραντεβού αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου.

0: 6,3. Δυνάμωσέ το.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Σας είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τι επιτυχίε. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: ugly. Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: λίγα λόγια.
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά

Είναι πρωί και το όνειρό μου άργο σβήνει.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. Και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, Υπεύθυνοι είμαστε.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ».

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.